Ξέρω του είναι μη εκτός αγίας γάρα. Έσπλε το που είδα να μπούνταν σε λάδι. Τα απλά δεν εννοώ, σε πήρε ενώ μάχαλαντ. Έσπλε το που είδα να μπούνταν σε λάδι. Τα αρκή του να ισό, να είσαι σωνάδι. Έσπλε το που είδα να μπούνταν σε σμάδι. Ξμίχω, έτσι να μην, σμένα μου μιλάω.